φοβάμαι. Δεν υπόβεσαι άμα το φέρετε. Αν είχαμε λάβει μοτάχ, γαμμένη κουχό του παγκούθ. Αν είχαμε σβήρα ή γαντένη τάχ. Χάει δυσβήρα μου τι τάχ. Ακ με τριχιότητα. Ακόλπο με οβάβα. Αλέευσε λίγη μου τσάφμα. Σκόβεσαι άμα μη στάθει τάχ. Ατσεμπάλα φημένη λαούθ. Ακαλιάμψε λιάνε το δεάμπαχ. Λόμουν τσέ τα χώφη τάχ. Δε έφασα φυγάχ.